0: Εύω Γκουάτε.
1: Κιο κετσικ μαλχούνι πελεμαλτσίτσ ακ ούτ μαλαχ ακ οξυμπίλ σα μπέικουλος μπεραπάς τα τάου λίχτοχ μαλ αντσικοκτοχ αν.

0: να ακούεις και αγέλη αμέχ, σως και αγέλη να λες ριμ. Λίνε και στα ουλικουίνγκ ότ μαλαχ έμπλοιείς να και κουέντσεις καμπιτσελέμ. Χωκά να ακούεις αοσπιτέρ ρε λίνε μπά. Να ουσμάν ριλμπάλι χαλάν χαλάν και αγέλ σαλικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριμπάλ μα κουάνι χανά σα τσουάμ. Ριλμπάλ και αγέλ σκόμπλι σα έχ ότ σκιά άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης σκιά χέλα ακουάμ. Χωκά να ακούει να ουσμάν λιτσο οκ σκιόπαλε μπλινίνγκ ότ εμπλικοκάλ. Ότ χωκά να ακούει σκιόπαλι χανά να κουάν σα τσουάμ. Να τσομάν λι και χέλ έρνια, απέντησε του μόρις ούτ κουάντσικ σκομών. Αρίν να κατσκούλ τσι σάσα σιόλ, κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο. Μα τεσ μπαλαγή, τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ, ούτ χοκάρα κουί τσαμπίλ νε και μπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λίνε μπα. Λίσποκ λεβάλ 55-50-26-35, λίσποκ λεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχούν κουτάν, αάν 77-22-46-26. Νοκο ατινάξα εχτσι.
1: Comenta,

Παλχουνάκλι τσα, μπιλ παν λεπάλ, αμπανινκάνα κανό, μπαρ τα τσίκ. Unimedic, κλίνικας μέδικας ουτ σανατόριο. Να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ουτ να σκούλι κουλά άλτακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλις φαρμάσια,

Κατσόε, Αραναρούνα Κατκουλάκ, Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio, Σικομακό, Σα Novena Avenida 2-29 Zona 3, Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλα Μπέτσι Κατ, Λι Πάρκε Σαν Μάρκο, Λισμοχλεβάλ 7795-6676.

0: τα αγουάχτα τσόε αράνα ρούνα κατκουλάκ σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio Σικομακό σα Novena Avenida 2-29 Zona 3 σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Βέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος Λισμοχλεβάλ 7795-6677.
1: Macanaba Quib, Oxisela Quing, Contac, Renach Incata Kulakli Kibakshul, Chupadero de Maíz Najajere, Jocanach Foragro, Nacatsten Asala Quing, Sixali Agroservicio, Nachak At, Foragro, Lichabil Chutrela Aquinel.
2: Desde México, para San Cristóbal Verapaz, llega a la Crales Musical.